με πολλούς γλυκούς αστέρες, θέατρο και μουσική. Στο απέναντι μας σπίτι κατοικούσε ο Ζελέ, που φορούσε μπλε φανέλα και σορτσάκι εμπριμέ. Ήτανε μεγάλο σκόρερ στην επίθεση αετός, μα από μία λάθος τρίπλα έμεινε για πάντα εκτός. Στο διαμέρισμα το δίπλα δυο στενά από το Ζελέ έμενε μια πριμαντόνα, η μισ κρέμ καραμέλε. Είχε όμως πολλά κόμπλεξ, ζήλευε τη Σαντιγή, που ήταν πρώτη στις κορώνες και

sol. Έπαιζε στο πιάνο φούγγες ο γνωστός προφίτερολ. Έγραφε πολλές σονάτες, συμφωνίες, κουαρτέτα. Και στο Μέγαρο τον είχαν φάτσα μόστρα σε πορτρέτα. Όλοι μας η καρταρόμα διαχειρός της Ραβανή, που ήταν διάσημη μοδίστρα με φινέτσα και γραμμή, με μεγάλη αδυναμία στο τραγούδιστη της ροκ, το περίεργο μακούκλο και γνωστό σε όλους

Έχει κανείς ώρα? Τι ώρα έχει πάει? Έχουμε αργήσει λίγο. Έχουμε αργήσει, έτσι. Τι ώρα είναι? Ξέρεις γιατί ρωτάω? Γιατί εγώ μια ζωή δεν προλαβαίνω.

μου φαν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τοίχο ξεβαμένο.

πηγαίνω βόλτα στο σταθμό κι αλλάζω θεωρίες. Καιρός να διώξω απ'

Κατομύρια μηχανές τυρανάνε τις φτωχές μας τις ζωές. Hey! Οι σελίδες μου οι παλιές τρελές.

μίλησε σαν να μου σκουπιδάκι στους καταράκτες του ουρανού, του ουρανού. Ξανά βαπτίζει.

κοινίζω σαν να είμαι η μαμ. Θα πέφτε κάτω κι ο Ζαν-Κλοντ Βαντάμ. Θα τρώγει άλλο ένα μήλο Αδάμ. Πέτανε κάτω τις ασπίδες τα ΕΚΑΜ. Δεν θα ξανά κάνε δίσκο ο Σταν. Έχεις χάσει μερικά μιλιγκράμμ.

απόψε γένια, χαρές με ξυπνήσανες και να γιορτάζε όλη η γη. Χρόνια και χρόνια πολλά, ακούγοντα να ζεις εσύ, χίλια χρόνια κάθε να σε έλεγε μια νευχή. Νομίζα σαν να ήταν όνειρο, απόψε γένια, χαρές με ξυπνήσανες και να

την καρδιά μου θα κάνω χαλί. Να σβηστεί ο μεγάλος καημός σου. Είσαι άχνα από ένα φιλί. Είναι

0: σου θα έχουν δέσει. Στα δικά τους ναι και θέλω, στο μυαλό τους το μπουρδέλο.
1: Κουρασμένος με μια μπύρα, στα εξάρχεια στη γύρα.

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Ξέρετε, χθες και σήμερα ηχογραφούμε και τις δύο βραδιές και θα κυκλοφορήσει live δίσκος. Ναι! Οπότε κάντε πολύ φασάρια, ξέρετε εσείς. Να σας πω κάτι, να κάνουμε μια μεγάλη φασαρία τώρα που είναι και νωρίς και δεν ενοχλούμε, να το γράψουμε εμείς και σε κάθε τέλος, ας πούμε, όλα, ναι, σε κάθε τέλος τραγουδιού θα... Οπότε, είστε έτοιμοι? Με το 3.

0: ζωή σου θα έχουν δέσει στα δικά τους ναι και θέλω, στο μυαλό τους το μπουρδέλο.
1: Κουρασμένος με μια μπύρα, στα εξάρχεια στη γύρα.

κοντάς μας, ποιος το ξέρει. Κι αν το χέρι σου χαϊδέψει άλλο χέρι, ποιος το ξέρει. Όνειρο μου όμορφο, όνειρο φτωχό,

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει η

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο.

Με διώχνεις άλλο τόσο με πεισμόνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω.

σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χειρών.

Ο παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλά. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμιζα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένοι μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

είχαμε δροσίσει. Με το δωμάζω αρχικό και το σιτέρι κυνηγό, γιατί σου ένωση κι εγώ. Με χωρισμό είχα φοβήσει.

τα ζεστή. Που υπάρχει μια καντίνα καμένη, ίσως την βρούμε ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη βουλιά καμένη, η πόλη μου πέφτει στενή. Τι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη, κάνουμε μπάνιο γυμνή. Κι όταν μάτια θα ανοιχτούμε στο δρόμο του φεγγαριού, θα με φυλάς και θα ακούμε τη μουσική του σταθμού. Πάμε μια βόλτα στη βουλιά καμένη, η πόλη μας πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη, κάνουμε μπάνιο γυμνή.

Μια βολτά στη βουλάγνη, πάμε το νιώθω καλά. Φεύγει η νύχτα, φεύγει, δεν περιμένει και έχουν να γίνουν πολλά.

Μια μελωδία δίχως τέλος να σου φτιάξω, με δυο λόγια την εικόνα σου να ψάξω, μες στο χρόνο που

καλώς ορίσατε παιδιά στο θέατρο μας. Να πείτε και στους φίλους σας να έρθουν να δουν το έργο για το φινό ποντικό μας. Αλλά τα γέλια τους να μην κατουρηθούν.

0: πιο μετά. Θέλω να παίξω στο δουλειά σου τζίμι και μετά.
1: Πάμε.
2: Πάμε.
1: 3, 2, 1.

Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να είναι, το πως θα ήταν ό,τι να είναι και ότι δεν ήταν όσο να είναι. Κάνω αγώνες δρόμου, δεν ανταγωνίζομαι γιατί τρέχω μόνος. Υπνοτισμένος αγωνίζομαι για μένα, για τα αγαθά που είναι τοποθετημένα εκεί όπου θα καταλήξω και με περιμένω. Άλλα 15 βήματα,

έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χαθήκες με τη βροχή. Ποιος?

γεννάσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane, πως ούτε εγώ είμαι καλά. Με κυνηγάνε οι τύψεις μου που σε συχτήρισα βαριά. Μια ευκαιρία θα έχουμε να τα βρούμε εγώ και εσύ, αφού στο μέλλον θα μα.

0: Δοκιμάστε να πείτε αυτό το λόγιο πλέον, Μαριάννα, να συνεχίσετε.
1: Απλά κανένα το λόγο.
0: Πεθαίνω.
2: Ρίξω πιο πίσω, τέλος.
1: Οκ.
3: Πέρα συγχαρίζω.
0: Λοιπόν, όχι, είναι λάθος που παλάχνω, πως μ' αρέσει αυτός ο ήλιος.
4: That's it.
1: That's it.
4: That's it.
1: Ah,
5: με κόκκινα φτερά περνάω μια χαρά.

Πέφτει και σκεπάζει την αυλή μας. Το μυαλό μου φτερουγίζει μακριά. Χιόνι πέφτει και σκεπάζει τη σκεπή μας. Και το άρρωστο

κι η Παρθένα με το Σατανά. Όλα είναι μακρινά και ευτυχισμένα και το χιόνι πέφτει από ψηλά. Τα ζευγάρια στροβιλίζονται πιο πέρα κι η κοπέλα μου

Στα μεγάλα του μάτια απορίες να μένουν, είναι ο κόσμος μια βόλτα. Ένα χάδι στη χέτη χαϊμαλή, ένα άστρο τα μυστήρια ξορκίζει. Αχυρένια τα λόγια πολεμάνε από το κάστρο που η

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κι αν είναι η σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: θα έχουν δέσει στα δικά τους ναι και θέλω, στο μυαλού τους το μπουρδέλο.
1: Κουρασμένος με μια μπύρα, στα εξάρχεια